0: SBS.com.au.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, καλησπέρα σας. 5η 21 Μαΐου του 2026 των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Επίσης να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των Ιγαιών, των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
3: και η Αναστασία Ράλη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από εμένα.
2: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις σε σχέση με τις σημαντικές αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση Αλμπανίζη στα φορολογικά θέματα και ειδικότερα στο φόρο υπεραξίας κεφαλαίου.
3: Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την αντιμετώπιση των ακτιβιστών του στο λύσκου της Γάζας από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στην πρώτη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο στον απόϊχο των επισκέψεων Πούτιν και Τραμπ στο Πεκίνο.
2: Στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίο Deakin της Μελβούρνης, Deakin University, Κώστα Λαουτίδη. Θα μιλήσουμε για τη Θουκυδίδιο Παγίδα και την Αυστραλία. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον γνωστό αριθμό 0448-799-323-0448-799-323, δίχως άλλη καθυστέρηση να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων το οποίο έχεις ετοιμάσει. Αναστασία, ποια άλλη είδηση ξεχωρίζεις?
3: Αλέξανδρε, μυστήριο με έντονη οσμή στα νότια προάστρια της Αττικής. Αποκλείστηκε το σενάριο για διαρροή αερίου και οι έρευνες συνεχίζονται.
2: Θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο, να σε ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
3: Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση ακτιβιστών από το Ισραήλ. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στα στενά του Ορμούζ εν μέσω επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γη του άνδρα που σκοτώθηκε στην επίθεση σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον αποκαλούν ήρωα και... Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόγκ χαρακτήρισε σοκαριστικό και απαράδεκτο το βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός Υπουργός Ιταμάν Μπεν Γκβίρ ηρωνεύεται δεμένους ακτιβιστές που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη. Η κυρία Γουόγκ δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρέσβη της Αυστραλίας στο Ισραήλ να επαναλάβει τις εκκλήσεις για την απελευθέρωση των Αυστραλών κρατουμένων και να ζητήσει από το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κακομεταχείριση τους και να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του. Η Αυστραλία εντάσσεται στη διεθνή κατακραυγή που καταδικάζει τις ενέργειες αυτές, οι οποίες σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν συνάδουν με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η ομάδα των δεμένων ακτιβιστών από το στόλο Global Summit περιλαμβάνει Αυστραλούς. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ πραγματοποίησε η Αθήνα για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι σε μέλη του στολίσκου Global Summit Flotilla. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη στάση του απαράδεκτη και καταδικαστέα, ζητώντας άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών και σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αντεδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε ο Μπεν Γκβίρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλεβάζει ακτιβιστές του στολίσκου που είχαν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές. Επιπλέον, επικρίσεις διατυπώθηκαν τόσο από την Ιταλία όσο και από μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις θέσεις που διαβίβασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούς, απαιτώντας συντονισμό και έγκριση για κάθε διέλευση από την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τη σωστή απάντηση από το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση χωρίς συμφωνία. Η ανεργία αυξήθηκε στο 4,5%. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 0,2% σε σχέση με τα στοιχεία του Μαρτίου, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά περίπου 19.000 άτομα τον Απρίλιο. Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι η αύξηση της ανεργίας οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης των γυναικών, η οποία αποτελεί την πρώτη πτώση της απασχόλησης των γυναικών από τον Αύγουστο του 2025. Επιπλέον, όσοι εξακολουθούσαν να εργάζονται τον Απρίλιο, εργάζονταν περισσότερες ώρες, με τις ώρες εργασίας ανά άτομο να αυξάνονται κατά 0,9%. Η γήινος φρουρού ασφαλείας που σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον τζαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι ο πατέρας τους είναι ήρωας. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι ενέργειες του Αμίν Αμπντουλάχ στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαντιέγκο καθυστέρησαν, απασχόλησαν και τελικά απέτρεψαν τους δύο υπόπτους από το να φτάσουν σε ένα χώρο του τζαμιού όπου βρίσκονταν περίπου 140 παιδιά. Κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας για τους τρεις άνδρες που έχασαν τη ζωή τους, οι γη του Τζιμπρίλ, Μοχάμετ και Κάλεντ περιέγραψαν τον πατέρα τους ως έναν άνθρωπο που χαρακτηριζόταν από την υπηρεσία, την καλοσύνη και την πίστη. Ο 28χρονος Μοχάμεντ Αμίν Αμπντουλάχ λέει ότι αντλεί παρηγοριά από το γεγονός ότι ο πατέρας του έσωσε τόσους πολλούς ανθρώπους.
0: When I learned about it and I heard what happened, I couldn't believe it. It didn't feel real. I was in shock, you know.
3: Η επαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο για φόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζεται ως ιστορική ημέρα. Οι Ομοσπονδιακοί Εισαγγελείς ανακοίνωσαν την επαγγελία ποινικών κατηγοριών εναντίον του πρώην Προέδρου της Κούβας για την κατάρριψη πολεμικών αεροσκαφών που πιλοτάριζαν εξόριστοι με έδρα το Μαϊάμι το 1996, κατηγορώντας τον ότι διέταξε την κατάρριψη δύο μικρών αεροσκαφών που χειριζόταν η ομάδα εξόριστων Brothers to the Rescue. Ο Κάστρο εκείνη την εποχή ήταν Υπουργός Άμυνας της Κούβας. Ο δήμαρχος της πόλης Χαϊαλία της Φλόριντα, Μπράιαν Κάλβο, ο οποίος είναι κουβανικής καταγωγής, δηλώνει ότι ελπίζει αυτό να οδηγήσει στις αλλαγές στην Κούβα.
4: It's long awaited, but let it be not just a symbolic moment. You know, I have in my hands directly that indictment that lists Raúl Castro. He has to be brought to justice. And what that means in reality is...
3: Δεκάδες τόνοι ιατρικού εξοπλισμού στέλνονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν την έξαρση του ιού Έμπολα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία είναι μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί λόγω μολύνσεων που παρέμεναν απαρατήρητες για τρεις εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των τεστ επιβεβαίωσης και την κήρυξη της επιδημίας. Η ανθρωπιστική οργάνωση Mercy Corps δραστηριοποιείται στην Ιτούρη για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης. Η αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Whitney Elmer, δηλώνει ότι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης της κοινότητας και η ταχεία κινητοποίηση πόρων είναι κρίσιμη σημασίας για την επιβράδυνση της επιδημίας.
5: You need to prioritize the protective equipment, you know, the medical supplies, the training for healthcare personnel, all of that sort of medical side of things with community engagement, with awareness messaging, with...
3: Το Υπουργείο Υγείας της Βόρειας Επικράτειας αναφέρει ότι ένα πακέτο ομοσπονδιακής χρηματοδότησης ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων θα προσφέρει ζωτική υποστήριξη στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και της κοινότητας που αντιμετωπίζουν την επιδημία της διφθερίτιδας. Φέτος έχουν καταγραφεί 230 κρούσματα διφθερίτιδας, περισσότερα από τα μισά εκ των οποίων ήταν στη Βόρεια Επικράτεια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των προσβεβλημένων είναι Αβορίγινες και κάτοικοι των νησιών του Στενού Τόρες. 5,2 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για εμβόλια και αντιβιωτικά, ενώ 2 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν στους εθνικούς οργανισμούς υγείας που ελέγχονται από τις κοινότητες των Αβορυγίνων, προκειμένου να βοηθήσουν στην παροχή υποστήριξης στον τομέα της δημόσιας υγείας επιτόπου. Ο επικεφαλής υγείας της επικράτειας, Μαρκ Μπέργκες, δηλώνει ότι συνεργάζονται στενά με κοινωτικές ομάδες για να διασφαλίσουν ότι η υποστήριξη θα φτάσει αποτελεσματικά σε όσους τη χρειάζονται.
6: We have a combination of remote primary healthcare and also Aboriginal community controlled health organizations. organizations or health services in the Northern Territory. All of those services are part of this response.
3: Αναστάτωση προκάλεσε η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευσή της. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου μετά από ελέγχους. Οι ειδικοί εξετάζουν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες,

0: πληθωρισμοί δεξαμενόπλοιων, αλλά και φυσικά φαινόμενα όπως το φυτοπλανκτόν. Το φαινόμενο φαίνεται να έχει πλέον εξασθενήσει, ωστόσο παραμένει άγνωστη η ακριβή αιτία της οσμής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σύσταση που καλεί σε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η πρόταση εγκρίθηκε με 369 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 112 αποχές, εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία τουρκικών δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ινδία βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποιώντας τριήμερη επίσημη επίσκεψη με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας. Σήμερα συμμετέχει στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδίας στη Μουμπάι, όπου αναμένεται υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας και συζητήσεις για επενδύσεις και εμπορική συνεργασία. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Νέο Δελχή για συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα άμυνας, ασφάλειας και Κυπριακού. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ δηλώνει ότι επιθυμεί να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέσω της επέκτασης του κλάδου και όχι μέσω της αύξησης των φόρων. Ο κ. Τέιλορ βρίσκεται στο συνέδριο Australian Energy Producers στην Αδελαϊδα, όπου επέκρινε την πολιτική καθαρού μηδενικού ισοζυγίου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Λέει ότι η πολιτική του θα βασίζεται στην ενεργειακή αυθονία, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της προσφοράς ενέργειας θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Ο κ. Τέιλορ υποστηρίζει ότι αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών εσόδων.
1: Australia is receiving $22 billion of tax revenues from the oil and gas industry. I want that number to go up. I want that number to go up. But let me tell you how I want it to go up. I want it to go up because there's more investment.
0: Το πρώτο κέντρο εργαζόμενων μεταναστών της Νέας Νότιας Ουαλίας άνοιξε επίσημα τις πόρτες του μετά από τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη στο Σίδνεϊ. Το κέντρο αναμένεται να υποστηρίξει 2.000 εργαζόμενους που βρίσκονται σε κίνδυνο ετησίως μέσω υποστήριξης που λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές ιδιωτερότητες και συνδέεται με την τοπική κοινότητα. Τα γραφεία του κέντρου θα βρίσκονται στο κέντρο του Σίδνεϊ και θα προσφέρουν υπηρεσίες σε μετανάστες, σε περιφερειακές, αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότητες. Η κυβέρνηση των εργατικών της πολιτείας έχει διαθέσει 6,5 εκατομμύρια δολάρια για 4 χρόνια για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Το αεροδρόμιο Άβαλον της Μελβούρνης εκενώθηκε εν μέρη μετά την ανακάλυψη ενός ύποπτου αντικειμένου σήμερα το πρωί. Επίσης, ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ομάδα εξουδετερώσης εκρηκτικών πραγματοποίησε ελέγχου σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν συσκευή αποτρίχωσης με λέιζερ. Αναμένονται καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στη συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, η Aston Villa επικράτησε τη Freiburg 3-0 και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Europa League. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού, Σίδνεϊ αραιές βροχοπτώσεις 14 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη ισχυρή άνεμη 6 με 17, Αδελαϊδα συννεφιά 11 με 20, Γουλουγκούνγκ αραιές βροχοπτώσεις 13 με 17 βαθμούς, Νιουκάσλ αραιές βροχοπτώσεις 16 με 19, Πέρθ ηλιοφάνεια 8 με 19 βαθμούς, Χόμπαρτ συννεφιά 8 με 18, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 1 με 18 βαθμούς, Μπρίσμπεν μερική συννεφιά 15 με 24, Κέρνς ηλιοφάνεια 18 με 25, Ντάρουιν μερική συννεφιά 22 με 32, στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 18 με 27 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 14 με 27. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Για ό,τι αυταρία. Τρεμπέχαλαμε.
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
10: hai. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
3: sbs.com.au/audio.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS. Η συνεχιζόμενη πολιτική συζήτηση για τις φορολογικές αλλαγές της κυβέρνησης Αλμπανίζη και η διεθνής κατακραυγή εναντίον του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν ευθύς αμέσως. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στην πρώτη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο στον απόϊχο των επισκέψεων Πούτιν και Τραμπ στο Πεκίνο. Στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Deakin University της Μελβούρνης, Κώστα Λαουτίδη, για τη Θουκυδίδιο παγίδα και την Αυστραλία. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323, 0448-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Στο κύριο επίκαιρο θέμα μας από την Αυστραλιανή επικαιρότητα συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τις αλλαγές στη φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου Capital Gains Tax με τον πρώην Πρωθυπουργό των Εργατικών Πολ Κίτινγκ να παρεμβαίνει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση. Υπερασπιζόμενος τη μεταρρύθμιση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ο κύριος Κίτινγκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των φορολογικών πολιτικών της εποχής Χάουαρντ, υποστηρίζοντας ότι ευνόησαν υπερβολικά τους επενδυτές και συνέβαλαν καθοριστικά στην εκτόξευση των τιμών ακινήτων. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Σε δυναμική παρέμβαση στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει εξισπάσει γύρω από τις αλλαγές στη φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου Capital Gains Tax, προέβη ο πρώην Πρωθυπουργός Εργατικών Πολ Κίτινγκ. Ο κύριος Κίτινγκ υπερασπίστηκε ανοιχτά τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Αλμπανίζη, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στους εύπορους επενδυτές που αντιδρούν στα μέτρα. Οι αλλαγές που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προβλέπουν την κατάργηση της έκπτωσης 50% στο φόρο υπεραξίας, η οποία είχε θεσπιστεί το 1999 από την κυβέρνηση John Howard. Το νέο μοντέλο επιστρέφει ουσιαστικά στο σύστημα της αριθμικής αναπροσαρμογής που είχε εισαγάγει ο ίδιος ο Κίτι το 1985 όταν ήταν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με το σχέδιο, από την 1η Ιουλίου 2027 η φορολόγηση των κερδών για επενδύσεις θα βασίζεται στην πραγματική αξία μετά τον πληθωρισμό και θα εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες.

0: γονείς περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, μετοχών και επιχειρήσεων. Ο Πολ Κίτιν υπερασπίστηκε με έντονο τρόπο τη μεταρρύθμιση, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό Τζον Χάουαρντ και τον θησαυροφύλακά του Πίτερ Κοστέλο, ότι δημιούργησαν ένα σύστημα που ευνόησε δυσανάλογα το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και εκτόξευσε το κόστος στέγασης. Το ζήτημα είναι ότι μια κοινωνία που αποτυχάνει να στεγάσει τα παιδιά της είναι μια κοινωνία σε παρακμή, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να ανακόψουν ο Τζιμ Τσάλμερς και ο Πρωθυπουργός του, δήλωσε. Ο κ. Κίτιν υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από εύπορους επενδυτές που έχουν ήδη αποφεληθεί για δεκαετίες από ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Πλούσιοι βγαίνουν τώρα και αντιδρούν στις αλλαγές της κυβέρνησης παρά τα ξεκάθαρα στοιχεία για τους όξεις τιμές που προκάλεσαν ο Χάουαρντ και ο Κοστέλο, ανέφερε. Μάλιστα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά των δύο ανδρών, λέγοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση του 1999 σχεδιάστηκε να εξυπηρετήσει τους φίλους τους. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, οι αλλαγές εκείνης της περίοδου συνέβαλαν στο να εκτοξευθούν οι τιμές των κατοικιών από 9 φορές το μέσο οικογενειακό εισόδημα σε 16 φορές μέσα σε 25 χρόνια. Παράλληλα, απέρριψε τα επιχειρήματα ότι οι νέες μεταρρυθμίσεις θα πλήξουν την επιχειρηματικότητα ή τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Άνθρωποι με μεγάλη ιδέα δεν πρόκειται να αποθαρρυνθούν από μια οριακή αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή. Η ορμή της επιχειρηματικής φιλοδοξίας πάντα υπερισχύει. Η απλή αλήθεια είναι ότι το εισόδημα φορολογείται υπερβολικά, ενώ το κεφάλαιο φορολογείται υπερβολικά λίγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ και χρόνια, και αυτή η ανισορροπία έκανε τη στέγαση απρόσιτη για μια ολόκληρη γενιά, σημείωσε. Η παρέμβαση Κίτινγκ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς την κυβέρνηση, καθώς επιχειρηματίες, επενδυτές και ιδρυτές startups προειδοποιούν ότι οι αλλαγές μπορεί να περιορίσουν τις επενδύσεις και να οδηγήσουν νέες επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ο σιωδής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Τιμ Βίλσον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης ως πρόσχημα για αύξηση των φορολογικών εσόδων. Πρόκειται για μια αρπαγή εσόδων. Το επιχείρημα περί προσιτής κατοικίας χρησιμοποιείται απλώς για να αντιθεί πολιτικά το μέτρο και να φανεί ότι βοηθά τους νέους Αυστραλούς, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό, δήλωσε. Μάλιστα, ο κ. Βίλσον περιέγραψε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ως έναν οικονομικό σεισμό.
1: Last Tuesday night, Australia was hit with an economic earthquake and its epicenter was Canberra. There were warnings in the weeks prior, but many Australians didn't believe the tremors would reverberate out to them. And following Tuesday, they have been hit by aftershocks that have struck at their very confidence.
0: Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Ανθόνι Αλμπανίζη κατηγόρησε την αντιπολίτευση και τμήματα της επιχειρηματικής κοινότητας για παραπληροφόρηση γύρω από τις αλλαγές. Αυτό που κάνουμε είναι να φορολογούμε πιο εισόδημα το εισόδημα που προέρχεται από εργασία, που είναι και ο τρόπος με τον οποίο η πλειονότητα των πολιτών κερδίζει τα χρήματά της σε σχέση με το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι μια δίκαιη μεταρρύθμιση, δήλωσε. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση έχει επεκταθεί και στη λεγόμενη φορολογική ολίσθηση, bracket creep, δηλαδή τη σταδιακή αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης λόγω πληθωρισμού και εισοδηματικών αυξήσεων. Ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, ζήτησε τις άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής πίεσης στους εργαζόμενους, υποστηρίζοντας ότι οι πολύ υψηλόμισθοι εργαζόμενοι αισθάνονται πως εργάζονται τη μισή εβδομάδα για την κυβέρνηση.
2: Whether it's in this budget or it's in the future, we do need to make sure that we're doing everything we can to hand more money back to working Australians. And by working Australians specifically, I mean those that earn an income and derive most of their income from their salary. And the top marginal rate of 47%, as I said in Parliament last week, you're working Monday, Tuesday and half of Wednesday for yourself and then Wednesday, Thursday and Friday for the government. It's a tough burden for a lot of families to hit.
3: Και με τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, ολοκληρώνουμε το θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Στέργος Καστελωρίου για τη δημόσια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού των Εργατικών, Πολ Κίτινγκ, σχετικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από τις αλλαγές στη φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου, Capital Gains Tax. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, διεθνής είναι η κατακραυγή για τα όσα συμβαίνουν σε λιμάνι του Ισραήλ. Εκεί οδηγήθηκαν και κρατούνται τα μέλη του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς την αποκλεισμένη Γάζα. Περισσότερα ακούμε από τον Πάνο Αποστολού.
4: Ο στολίσκος Global Sumut Flotilla απέπλευσε από την Τουρκία με στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να αμφισβητήσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής. Οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντοντ και τέθηκαν

0: Ήταν υποκράτηση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, συμπλοκή σημειώθηκε όταν ένας ακτιβιστής φώναξε το σύνθημα «Free Palestine», δηλαδή «Ελευθερία στην Παλαιστίνη». Εκείνη τη στιγμή, κοντά στον ακτιβιστή βρισκόταν ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ. Αμέσως ο ακτιβιστής ρίχτηκε βία στο έδαφος, ακινητοποιήθηκε και απομακρύνθηκε από Ισραηλινούς αστυνομικούς. Με τον Υπουργό να φωνάζει «Καλωσορίσατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτού του τόπου». Οι βαριά οπλισμένοι Ισραηλινοί αστυνομικοί και στρατιώτες εξανάγκασαν τους ακτιβιστές να γονατίσουν πάνω στο τσιμέντο με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, με τον Υπουργό να συνεχίζει να φωνάζει σε έναν άντρα που βρισκόταν γονατισμένος «Ζήτω ο λαός του Ισραήλ». Λίγο αργότερα ακούστηκαν κραυγές καθώς ορισμένοι ακτιβιστές απομακρύνθηκαν από την ομάδα και οδηγούνταν κάπου αλλού. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ανάμεσά τους βρίσκονται και 11 Αυστραλοί. Η Υπουργός Εξωτερικών, Πένι Wong, καταδίκασε το βίντεο χαρακτηρίζοντας τις εικόνες σοκαριστικές και απαράδεκτες.
1: The images we have seen are shocking and unacceptable. We condemn the actions of Israeli Minister Ben-Gvir, who Australia has sanctioned, and the degrading...
0: Η κυρία Wong είπε πως η Αυστραλία έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις στον κύριο Ben-Gvir. Η γερουσιάστρια κυρία Wong δήλωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στον πρέσβη της Αυστραλίας στο Ισραήλ να θέσει το ζήτημα απευθείας στις Ισραηλινές αρχές και να επαναλάβει την έκκληση της Κάμπερας για την απελευθέρωση των Αυστραλών ακτιβιστών που κρατούνται.
1: I have asked Australia's ambassador to Israel to make representations to Israel, reiterating our call for the release of the detained Australians and for Israel to ensure...
0: Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για την μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο. Χαρακτήρισε τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι απαιτείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάλεσε τις Ισραηλινές αρχές να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστερήσεις τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων που συμμετέχουν στην αποστολή. Στα Ηνωμένα Έθνη, ο εκπρόσωπός τους, Στεφάν Ντουζαρίκ, ζήτησε οι κρατούμενοι να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και να επιστρέψουν αμέσως στις πατρίδες τους.
2: Everyone who has been detained by the Israeli authorities who are members of the flotilla needs to be treated with respect and dignity, like anyone who is detained, and they need to be returned back to their homes immediately.
0: Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee, χαρακτήρισε τις ενέργειες αποτρόπες. Η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας, Χάντζα Λαχμπίπ, επέκρινε επίσης τον Ισραηλινό Υπουργό, δηλώνοντας ότι κανείς δεν πρέπει να τιμωρείται επειδή υπερασπίζεται την ανθρωπιά. Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη στο Παρίσι για εξηγήσεις σχετικά με τις απαράδεκτες ενέργειες, όπως χαρακτήρισε, του κυρίου Ben-Gvir. Ο Καναδός Πρωθυπουργός, Mark Carney, δήλωσε ότι η αποτρόπαιη μεταχείριση αμάχων πάνω στον στολίσκο είναι απαράδεκτη. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η συμπεριφορά του Υπουργού του απέναντι στους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ. Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, δεν έδειξε να υποχωρεί παρά την διεθνή κατακραυγή. «Είμαι υπερήφανος», δήλωσε, «που είμαι υπουργός που έχει την ευθύνη των οργανισμών που έδρασαν σήμερα εναντίον αυτών των υποστηριχτών της τρομοκρατίας, αναφερόμενος στους ακτιβιστές του ανθρωπιστικού στολίσκου».
3: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου, ο οποίος επιμελήθηκε θέμα για τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις σχετικά με τη μεταχείριση των ακτιβιστών του λεγόμενου στολίσκου της Γάζας από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Η ώρα είναι όμως 4:30. Ώρα να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ραλή για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
4: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση ακτιβιστών από το Ισραήλ. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στα στενά του Ορμούς εν μέσω επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γη του άνδρα που σκοτώθηκε στην επίθεση σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Και στον αποκαλούν ήρωα. Και το Ευρωκοινοβούλιο ζήτα αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, Αλέξανδρε.
1: Σε ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους, Αναστασία. Θα σας ακούσουμε βέβαια με το πιο σύντομο δελτίο σου στις 5. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, ούτως ώστε να έχουμε το χρόνο να συνδεθούμε με Ελλάδα για να μιλήσουμε με τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον Διευθυντή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Νίκαιας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και διδάσκοντα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, κύριο Γιώργο Τζογόπουλε. Κύριε Τζογόπουλε, καλημέρα σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Τζογόπουλε, το Πεκίνο μέσα σε μια εβδομάδα κατέστη το διπλωματικό επίκεντρο του κόσμου, ίσως και κάπως συμπτωματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός παραμένει ότι φιλοξένησε δύο ηγέτες παγκόσμιας ισχύως, τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Πούτιν. Θα ήθελα επομένως να συγκρίνουμε αυτές τις δύο επισκέψεις και ως προς τους συμβολισμούς, αλλά και ως προς την ουσία βέβαια. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την πιο πρόσφατη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου. Ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις?
1: Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Πούτιν στο Πεκίνο, υπάρχει πλήρη συνέχεια στην εξέλιξη των σινορωσικών σχέσεων, οι οποίες είναι πολύ καλές εδώ και αρκετά χρόνια και επεκτείνονται διαρκώς. Ήταν η 25η επίσκεψή του Πούτιν στην Κίνα και αυτό από μόνο του δείχνει το βάθος το οποίο υπάρχει στις διμερείς σχέσεις. Αν θυμάμαι σωστά, η τελευταία του επίσκεψη ήταν κάποια στιγμή το φθινόπωρο, αλλά έτσι και αλλιώς οι δύο χώρες διατηρούν διάβλο επικοινωνίας για όλα τα ζητήματα εδώ και πολλά χρόνια, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι, η στάση της Κίνας

0: τον πόλεμο της Ουκρανίας είναι κατά κάποιο τρόπο ουδέτερη, δηλαδή δεν συμμερίζεται την άποψη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις, συνεργάζεται με τη Ρωσία και αυτό το αντιλαμβάνεται η Δύση αρκετά αρνητικά, ναι. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι σχέσεις με τη Δύση, μεταξύ Κίνας και Δύση τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά τεταμένες.
1: Ναι, και μάλιστα έχω και ερώτηση επ' αυτού. Υπογράψανε και 20 συμφωνίες, αν δεν κάνω λάθος, παραπάνω δεν είμαι σίγουρος, που τόσες συμφωνίες δεν υπεγράφησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον δεν είχαμε καμία επίσημη συμφωνία. Αλλά και ο συμβολισμός ήταν εκείνος, δηλαδή, έστειλε ο πρόεδρος, ο Κινέζος, ο Σι Τζινπινγκ, τον Υπουργό Εξωτερικών να υποδεχτεί τον Πούτιν, ο οποίος ναι μεν είναι χαμηλότερα υποτίθεται στην ιεραρχία από τον αντιπρόεδρο που υποδέχτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και βέβαια πολύ πιο στενό συνεργάτης του Σι Τζινπινγκ.
0: Σωστά, και έχει ταξιδέψει και πολλές φορές στη Μόσχα, δηλαδή γνωρίζει πολύ καλά τη ρωσική πλευρά. Και αυτό από μόνο του δείχνει, ναι, και τη βαρύτητα της επίσκεψης, αλλά και τη σημασία που δίνει η Κίνα στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τη Ρωσία και το αντίθετο βέβαια. Νομίζω ότι η εξέλιξη αυτών των σχέσεων είναι ενδεικτική του κόσμου στον οποίο βρισκόμαστε, όπου ναι μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναμφισβήτητα η νούμερο ένα υπερδύναμη, χωρίς να μπορεί να συγκριθεί με κάποιον άλλον, αλλά ταυτόχρονα η Κίνα ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και η Ρωσία ως μια χώρα η οποία ανά πάσα στιγμή είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να πετύχει πολιτικούς σκοπούς και βέβαια διαθέτει υδρογονάνθρακες, διαδραματίζουν ένα ρόλο για αυτή την εξέλιξη του πολυπολικού κόσμου.
1: Ναι. Πάντως φαίνεται να μην πήρε αυτή τη συμφωνία που ήθελε να πετύχει ο Ρώσος πρόεδρος με τον αγωγό που θα συνέδε την Κίνα με τη Ρωσία, με τη Σιβηρία συγκεκριμένα, μεταφοράς, ναι, φυσικού.
0: Πρόκειται για έναν ακόμα αγωγό ο οποίος θεωρητικά βρίσκεται στην ατζέντα της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο και θα συμπληρώσει τον πρώτο αγωγό που συμφωνήθηκε το 2014 και έχει κατασκευαστεί στη συνέχεια. Θεωρώ ότι δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τις λεπτομέρειες της ενεργειακής συνεργασίας και κάποιες καινούργιες ενεργειακής συνεργασίας. Εγώ εμένω περισσότερο στο ότι η ενεργειακή του συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή και η Κίνα αγοράζει από την Ρωσία μεγάλες ποσότητες και φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τώρα, αν και κατά πόσο θα συμπληρωθεί αυτή η συνεργασία με ένα καινούργιο αγωγό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, αλλά και αυτό να μην γίνει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο στις πολύ καλές τους ενεργειακές σχέσεις για τον πολύ απλό λόγο ότι και η Ρωσία έχει ανάγκη τις εξαγωγές προς την Κίνα και η Κίνα χρειάζεται φυσικό αέριο και πετρέλαιο για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες.
1: Ναι, βέβαια. Αντιπαραβάλλοντας τώρα την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας? Να κάνουμε ένα compare and contrast που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή μια σύγκριση και μια αντιπαραβολή.
0: Θα έλεγα ότι ήταν μια διαφορετική επίσκεψη, διότι προφανώς οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας είναι πιο πολύπλοκες και περίπλοκες σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις διμερείς τους σχέσεις, αλλά και στην κατεύθυνση στην οποία έχει πάρει ο κόσμος με τους πολέμους.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ένα καλό κλίμα έτσι ώστε να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα αναφορικά με τους δασμούς. Δηλαδή μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχει βρεθεί μια ισορροπία. Έχει επιτευχθεί μια συμφωνία τον περισμένο Οκτώβριο, που λύγει τον Οκτώβριο του 2026. Θα δούμε αν και...

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Ουκρανία, ένα από τα αγκάθια στις σχέσεις Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πολιτική της Κίνας ως προς το ουκρανικό ζήτημα. Βέβαια, καθαρά ρεαλιστικά, είναι απολύτως λογικό για την Κίνα να μην συμμερίζεται την ευρωπαϊκή θέση, γιατί η Κίνα προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει. Έτσι, δεν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την Κίνα να υιοθετήσει την πολιτική των κυρώσεων και να ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας η πολιτική ανάσχεσης της Δύσης εναντίον της. Έτσι, από την οπτική των δικών της συμφερόντων είναι λογικό αυτό το οποίο κάνει, αλλά είναι και λογικό από την οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υπάρχει μια καθαρή εισβολή, προφανώς να μην είναι χαρούμενη όταν βλέπει άλλους να συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη Ρωσία. Βέβαια δεν είναι μόνο η Κίνα, το κάνει και η Ινδία, το κάνουν και πολλές άλλες χώρες. Και αυτό, ξαναλέω, είναι ενδεικτικό ενός κόσμου ο οποίος αλλάζει και όπου υπάρχουν πλέον πολλοί πόλοι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι υπερδύναμοι, αλλά με τους άλλους να διαδραματίζουν ρόλο.
4: Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, μετά από την επίσκεψη Τραμπ, τι συμπεράσματα αντλείτε εσείς σχετικά με την Ταϊβάν? Διότι δεν είχαμε καμία απολύτως δημόσια δήλωση, είτε του ίδιου του Προέδρου είτε άλλων Αμερικανών αξιωματούχων με την Ταϊβάν. Βέβαια ακούσαμε πολλά από τον Σι Τζινπίνγκ και μάλιστα το εξής και για τη Θουκυδίδιο παγίδα βέβαια είπε, αλλά που έχουμε μάλιστα και μια συνέντευξη αργότερα στη δεύτερη ώρα γι' αυτό, αλλά και για το γεγονός που ξεκάθαρα δήλωσε μην μας δοκιμάζετε στο θέμα της Ταϊβάν. Don't test us in Taiwan.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε από την δεκαετία του 1970 και πιο πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε από τη δεκαετία του 1970. Το ερώτημα είναι αν και κατά πόσο με τα καινούργια δεδομένα τα οποία υπάρχουν, δηλαδή με την Κίνα να ανεβαίνει με τον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνει, τίθεται θέμα ρίσκου και κινδύνου, ναι, να πάμε σε κάποια σύγκρουση, όπως σωστά αναφέρατε και προηγουμένως, με βάση την αναφορά στο
4: και ποια θα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες τάσσονταν ξεκάθαρα στο πλευρό συμπαραστάτες της Ταϊβάν. Τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται...
3: Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο σύγκρουσης, που είναι και αυτό που μας απασχολεί κυρίως, δεν θα φτάσουν στα άκρα, διότι δεν το θέλει ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιστορικά έχουν μια πολιτική στρατηγική αμφισημίας στο τι πρόκειται να κάνουν στην Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Biden πριν από λίγα χρόνια είπε ότι αν γίνει πόλεμος, για πρώτη φορά κάποιος Αμερικανός πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το μέρος της Ταϊβάν. Προφανώς αυτό θα έχει κάποιο ρίσκο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως δεν έχει κάνει μια τέτοια δήλωση. Και μάλιστα εδώ είναι ο φόβος.
3: Ντόναλντ Τραμπ.
4: Ναι.
3: Δεν έχει κάνει, σωστά το λέτε, υπάρχει αυτή η στρατηγική αμφισημία με εξαίρεση τον πρόεδρο Biden. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που να χρειαστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Νομίζω ότι ο διάβλος επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των δύο θα αποτρέψει μια κρίση που προφανώς, κατά ψέματα, θα οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Γι' αυτό και λέω ότι ελπίζω εκ των προτέρων να λυθεί το πρόβλημα.
4: Ναι, και εμείς εδώ στην Αυστραλία το ελπίζουμε αυτό και το ελπίζουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι η γειτονιά μας. Οπότε, αν δημιουργηθεί.
3: Ακριβώς, και είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα, πολύ σωστά το λέτε. Θεωρώ ότι όσο περισσότερο μιλάει μία πλευρά στην άλλη, τόσο πιο πιθανό είναι να αποφευθεί μία παρεξήγηση που να οδηγήσει σε κάποιο επεισόδιο και στη συνέχεια το επεισόδιο αυτό να οδηγήσει σε ρήξη. Νομίζω ότι μιλάει μία πλευρά στην άλλη. Δεν θεωρώ ότι θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Εντάσεις θα υπάρχουν, αλλά χωρίς να φτάσουν στα άκρα.
4: Εσείς δηλαδή δεν πιστεύετε ότι η Κίνα θα κάνει μια δυναμική ενέργεια, ίσως μια επίθεση, ένα ναυτικό αποκλεισμό, δεν ξέρω, είναι πολλά τα σενάρια, προκειμένου να επαναφέρει την Ταϊβάν στον
3: αυτό
4: έλεγχο της?
3: Δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας πέρα από πολύ λίγα πρόσωπα στον πλανήτη. Αυτό
4: γιατί υπάρχουν αναφορές, έτσι, υπάρχουν αναφορές και μάλιστα ότι μπορεί αυτό...
3: Και πολλές αναφορές.
4: Και πολλές αναφορές ότι μπορεί αυτό

0: να γίνει συντομότερα από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή το τοποθετούν κάποιοι χρονικά το 27, το 28, τόσο σύντομα δηλαδή, ναι.
1: Απλώς εγώ εδώ θα έβαζα έναν μικρό αστερίσκο με δεδομένη την αποτυχία της Ρωσίας να πετύχει αυτά τα οποία ήθελε στην Ουκρανία και την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν αυτά τα οποία ήθελαν στο Ιράν, στον αντίκτυπο και στα μαθήματα, τα διδάγματα τα οποία μπορεί να πάρει κάποιος τρίτος για το τι μπορεί στη σημερινή εποχή να προσφέρει ένας πόλεμος. Γι' αυτό εγώ βάζω τη δική μου υποσημείωση σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή, θεωρώντας ότι η προσέγγιση της Κίνας επηρεάζεται από την αδυναμία άλλων να πετύχουν πολιτικούς σκοπούς με στρατιωτικά μέσα. Γιατί ο σκοπός της Κίνας, μεταξύ άλλων, όπως σωστά είπατε, είναι η επανένωση. Δεν είναι να πάει σε ένα πόλεμο ο οποίος θα έχει ρίσκο να, όχι μόνο να μην πετύχει αυτά τα οποία θέλει πολιτικά, αλλά και να εμπλέξει την Κίνα σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο το ρίσκο το οποίο υπάρχει.
0: Ναι, σωστή αυτή η επισήμανση. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά για την Κίνα, δηλαδή. Είναι έτοιμη η Κίνα να διαδραματίσει αυτό το ρόλο της υπερδύναμης στο διεθνές στερέωμα, γιατί χρειάζονται, όπως έχουμε δει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που μέχρι στιγμής μας δείχνει η Κίνα, έτσι, δηλαδή την οικονομική δύναμη, την επιρροή, το ένα το άλλο. Χρειάζονται περισσότερα πράγματα, έτσι.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και θα έλεγα ότι η Κίνα δεν είναι έτοιμη και δεν θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή περισσότερα από αυτά τα οποία κάνει στη διεθνή σκηνή. Δηλαδή προσπαθεί σιγά σιγά και με την οικονομική της ισχύ να επηρεάζει τα πράγματα στις διεθνείς σχέσεις. Ως κάποιο βαθμό το πετυχαίνει, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι διατεθειμένη να μπλέξει, όπως για παράδειγμα έχουν μπλέξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, χωρίς κάποια ξεκάθαρη διέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι υπερδύναμοι, αυτό το τονίζω, και φαίνεται και σε διάφορες δράσεις τους, ανεξάρτητα από τον πρόεδρο Τραμπ, τα τελευταία χρόνια. Η Κίνα δεν βρίσκεται ακόμα σε αυτό το σημείο. Έχει τη δική της διαδρομή διανύση, έχει τα δικά της οικονομικά προβλήματα, έχει προκλήσεις στο εσωτερικό, όπως είναι το δημογραφικό κυρίως, έχει ορισμένες οικονομικές δυσκολίες, όπως είναι τα προβλήματα στην αγορά ακινήτων. Η νέα γενιά της Κίνας επίσης ενδιαφέρεται για θέσεις εργασίας, είναι το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς επηρεάζει και αυτό την αγορά εργασίας. Αυτά είναι που απασχολούν περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα, προφανώς σε συνδυασμό με την Ταϊβάν. Δηλαδή η Κίνα κοιτάει προς τη γειτονιά της και κοιτάει προς τον κόσμο με μια ματιά περισσότερο οικονομική, όχι τόσο γεωπολιτική όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Τέλος, και με αυτό να κλείσουμε. Η Ελλάδα πώς βλέπει όλα αυτά τα γεγονότα, πώς θεωρεί όλες αυτές τις εξελίξεις στο παγκόσμιο σκηνικό και ιδιαίτερα σε σχέση με την Κίνα?
1: Θα έλεγα ότι η Ελλάδα ως σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς ενθερνίζεται και υιοθετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αμερικανικές απόψεις. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ως Ελλάδα μια πολύ καλή σχέση με την Κίνα, την οποία και δεν θέλουμε να διαταράξουμε. Βέβαια, ως εταίρος και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι λογικό για την Ελλάδα σε ορισμένα ζητήματα να υιοθετεί την αμερικανική προσέγγιση. Βέβαια, το ρίσκο το οποίο υπάρχει είναι να αποξενωθεί η Κίνα, η οποία προφανώς θα συνεχίσει να υπάρχει και είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια διπλωματική ευελιξία και ισορροπία κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την καλή μας οικονομική συνεργασία με την Κίνα.
0: Ναι, γιατί υπήρχε και ένα θέμα τότε με τις δηλώσεις της Γκυλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά και για την Κόσκο κλπ. Μου φαίνεται όμως ότι εκεί η κυβέρνηση προσπάθησε να αποσαφηνίσει ότι εμείς τιμούμε τις συμφωνίες που έχουμε και δεν πρόκειται να τορπιλήσουμε διεθνείς συμφωνίες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και είναι μια συμφωνία η οποία θα λήξει μετά το 2050. Συνεπώς, καλώς ή κακώς, η Ελλάδα θα συμβιώσει με την κινέζικη εταιρεία, την Cosco Shipping, στο λιμάνι του
0: Πειραιά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε που ήταν προσπόληση το λιμάνι, δεν έδειξαν ενδιαφέρον να το αγοράσουν. Επομένως, ναι.
1: Δεν έδειξαν ενδιαφέρον και η κινέζικη επένδυξη είναι επιτυχημένη, κατά ψέματα. Ναι. Είναι, δηλαδή, ο Πειραιάς έχει πλέον καταστεί βασικός κόμβος εμπορίου στη Μεσόγειο. Είναι δηλαδή δεδομένα τα οποία δεν αλλάζουν. Βέβαια, ζούμε σε μια διαφορετική εποχή, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτή είναι και η δουλειά της διπλωματίας. Σύμμαχός μας οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Κίνα δεν είναι αντίπαλός μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε Τζογόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε για μία ακόμη φορά να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα, με μεγάλη χαρά στη διάθεσή σας.
0: Ήταν

0: Φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Τζογόπουλος. Βιάστηκα λοιπόν να μιλήσω, ήταν ο Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας και διευθυντής προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και διδάσκων στο Δήμο Κρήτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Πάμε τώρα στα τελευταία μηνύματα για αυτήν την πρώτη ώρα και επανερχόμαστε με κινηματογράφο και βέβαια με ένα τραγούδι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα, μία σκηνή. Δεν σας το κρύβω, είναι αγαπημένη μου αυτή η ταινία. Ο τίτλος της Κακομήρας, αλλιώς γνωστή και ως ο Μπακαλόγατος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Κώστα Χατζηχρήστο και Κώστα Δούκα.
1: Να τώρα το παιδί, ρε.
2: Τι κάνετε κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Ζήκο Λεβεδιά.
2: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
1: Καλά, σε χαιρετάει.
2: Τους χαιρετισμούς και εξαιμού, ε.
1: Γεια σου.
2: Στο καλό.
1: Γεια σου.
2: Γιατί μου το άνεις σε αφητικό, γιατί μου το άνεις? Γιατί μου το άνεις?
1: Πού σου να ρε.
2: Ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
1: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
2: Κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Άκουσες τι σου λέω? Μάλιστα. Άκουσες που ήμουνα, πού μ' άστειλες?
1: Πού σ' άστειλες?
2: Πού μ' άστειλες?
1: Να πας κάτι πράγματα της κυρά Παναγιώτας.
2: Μάλιστα.
1: Και ένα κουτί λουμία της κυρά Θοδόρα.
2: Τα λουμία.
1: Τι τα λουμία?
2: Μου πέσανε.
1: Σου πέσανε.
2: Μάλιστα.
1: Και αφάρισε.
2: Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω?
1: Να σου κοφανίσω μία.
2: Μην κάνεις χειραψίες, γιατί πού είσαι? Σε κολλάω κουτουλιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς? Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
1: Τι να φτάρε που μου κάνεις?
2: Μα δεν κοιτάσεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίδα και δεν σε γλιτώνει άνθρωπο. Μην κάνεις χειραψίες, μην κάνεις χειραψίες.
1: Πού σου πέσανε?
2: Στον δρόμο.
1: Κάτω.
2: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια.
1: Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα της Φεφίκα?
2: Σκασμός.
1: Τι πες ρε, περίγελα της οικονομίας.
2: Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φεφίκα.
1: Μπροστά δουλεύουν ρε μοσχάρι.
2: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα κόμμα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
2: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πας στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα.
1: Άστα τώρα. Ζαλώς ζεμπίλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου.
2: Πού πάω?
1: Στην κυρία Καραζαμπούκου.
2: Δεν πάω σε αυτήν.
1: Γιατί δεν πας?
2: Έτσι δεν τυφωνεύω. Να πας εσύ. Δεν τυφωνεύω.
1: Πού εγώ θα πάω, καταστηματάρχη.
2: Τι λες μωρή μεγάλη καταστηματάρχη, καρά στο πράγμα τι είσαι, Μπακαλόγατο εσύ και εγώ τον Μπακαλουγατή.
1: Τι γιατί δεν τυφωνεύω?
2: Δεν τυφωνεύω και δεν με δίνει τίποτε. Μου να κατά Χριστούγεννα από μάδου και ένα πενινταράκι και ένα μήλο μακάρνου που μέσα βρήκα ένα σκόλι και σαν το φίδι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Και τα θες τα λεφτά, ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλεις, ρε.
2: Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω.
1: Μπα.
2: Μάλιστα γιατί θα πάρω μπέρις.
1: Μπα. Πώς θα ραβωνιάζεις.
2: Ραβωνιάζομαι επισήμως, γιατί είναι επισήμως, είμαι λογοδοσμένος.
1: Και αν επιτρέπετε, με τη Φιφίκα.
2: Μάλιστα με τη Φιφίκα.
1: Και θες αγοράσεις μπέρις.
2: Μάλιστα μπέρις.
1: Πάρε και ένα πεντατή.
0: Λοιπόν, αυτοί ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Κώστας Δούκας. Μια σκηνή από την ταινία με τίτλο της Κακομήρας, σκηνοθεσία σενάριο Ντίνος Κατσουρίδης, ταινία του 1963. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σήμερα είπαμε τον Αγίον Κωνσταντίνου και Ελένης.

χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μένω ο τίτλος του είναι Απρίλη μου, αλλά μιλάει για μία Λένιο. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Επιπλέον θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ντίκινγκ της Μελβούρνης, Κώστα Λαουτίδη. Σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων, η Αναστασία Ράλη. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο edition του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ραλή. Η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ χαρακτήρισε σοκαριστικό και απαράδεκτο το βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός Υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ ειρωνεύεται δεμένους ακτιβιστές που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη. Η κυρία Γουόνγκ δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρέσβη της Αυστραλίας στο Ισραήλ να επαναλάβει τις εκκλήσεις για την απελευθέρωση των Αυστραλών κρατουμένων και να ζητήσει από το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κακομεταχείρισή τους και να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του. Η Αυστραλία εντάσσεται στη διεθνή κατακραυγή που καταδικάζει τις ενέργειες. Αυτές, οι οποίες σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν συνάδουν με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ πραγματοποίησε Αθήνα για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας

Ιταμάρ Μπενγκβίρ απέναντι στα μέλη του στολίσκου Global Summit Flotilla. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη στάση του απαράδεκτη και καταδικαστέα, ζητώντας άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών και σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις θέσεις που διαβίβασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δημιουργεί ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στα στενά του Ορμούς, απαιτώντας συντονισμό και έγκριση για κάθε διέλευση από την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τη σωστή απάντηση από το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση χωρίς συμφωνία. Η ανεργία αυξήθηκε στο 4,5%. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 0,2% σε σχέση με τα στοιχεία του Μαρτίου, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά περίπου 19.000 άτομα τον Απρίλιο. Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι η αύξηση της ανεργίας οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης των γυναικών. Η γένος φρουρού ασφαλείας που σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον τζαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι ο πατέρας τους είναι ο ήρωάς τους. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι ενέργειες του Αμίν Αμπντουλάχ στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Διέγκο καθυστέρησαν, απασχόλησαν και τελικά απέτρεψαν τους δύο υπόπτους από το να φτάσουν σε ένα χώρο του τζαμιού όπου βρίσκονταν περίπου 140 παιδιά. Η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο για φόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζεται ως ιστορική ημέρα. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν την απαγγελία ποινικών κατηγοριών εναντίον του πρώην Προέδρου της Κούβας για την κατάρριψη πολιτικών αεροσκαφών που πιλοτάριζαν εξόριστη με έδρα το Μαϊάμι το 1996, κατηγορώντας τον ότι διέταξε την κατάρριψη δύο μικρών αεροσκαφών που χειριζόταν η ομάδα εξόριστων Brothers to the Rescue. Ο Κάστρο εκείνη την εποχή ήταν υπουργός άμυνας της Κούβας. Δεκάδες τόν ιατρικού εξοπλισμού στέλνονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν την έξαρση του ιού Έμπολα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία είναι μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί λόγω μολύνσεων που παρέμειναν απαρατήρητες για τρεις εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των τεστ επιβεβαίωσης και την κήρυξη της επιδημίας. Το Υπουργείο Υγείας της Βόρειας Επικράτειας αναφέρει ότι ένα πακέτο ομοσπονδιακής χρηματοδότησης ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων θα προσφέρει ζωτική υποστήριξη στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινότητας που αντιμετωπίζουν την επιδημία της διφθερίτιδας. Φέτος έχουν καταγραφεί 230 κρούσματα διφθερίτιδας, περισσότερα από τα μισά εκ των οποίων ήταν στη Βόρεια Επικράτεια. Αναστάτωση προκάλεσε η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευσή της. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου μετά από ελέγχους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σύσταση που καλεί σε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η πρόταση εγκρίθηκε με 369 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 112 αποχές εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Στην Ινδία βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποιώντας τριήμερη επίσημη επίσκεψη με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας. Σήμερα συμμετέχει στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδία στη Μουμπάι, όπου αναμένεται υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας και συζητήσεις για επενδύσεις και εμπορική συνεργασία. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Νέο Δελχή για συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ δηλώνει ότι επιθυμεί να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέσω της επέκτασης του κλάδου και όχι μέσω της αύξησης των φόρων. Ο κύριος Τέιλορ βρίσκεται στο συνέδριο Australian Energy Producers στην Αδελαϊδα, όπου επέκρινε την πολιτική καθαρού μηδενικού ισοζυγίου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Λέει ότι η πολιτική του θα βασίζεται στην ενεργειακή αυθονία, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της προσφοράς ενέργειας θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Και στη συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου.
Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού, Σίδνεϊ αραιές βροχοπτώσεις 14 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη ισχυρή άνεμη 6 με 17, Αδελαϊδα συννεφιά 11 με 20, Ούλογκονγκ αραιές βροχοπτώσεις 13 με 17 βαθμούς, Νιουκάσλ αραιές βροχοπτώσεις 16 με 19, Πέρθ ηλιοφάνεια 8 με 19 βαθμούς, Χόμπαρτ συννεφιά 8 με 18, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 1 με 18 βαθμούς, Μπρίσμπεν μερική συννεφιά 15 με 24, Κέρνς ηλιοφάνεια 18 με 25, Ντάρουιν μερική συννεφιά 22 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 18 με 27 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 14 με 27. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: SBS
5: Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
9: hai. Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
10: sbs.com.au/audio.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 51 λεπτά περίπου. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ντίκιν της Μελβούνης, Κώστα Λαουτίδη, για τη Θουκυδίδιο Παγίδα και την Αυστραλία. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο συνεργάτης μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδας Ναούμης. Λεωνίδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας από τη Βρισβάνη.
0: Λοιπόν, μία παρικιακή ανακοίνωση έχουμε.
1: Μάλιστα. Ακούμε. Είναι το ελληνικό πανηγύρι, θα γίνει και φέτος όπως πάντα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο, στο οποίο βρίσκεται απέναντι από το Musgrave Park, αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Φέτος γιορτάζει επίσης και τα 50 χρόνια του. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της πολιτείας μας και της Αυστραλίας. Σε αυτό περνούν και διασκεδάζουν 50 έως 60 χιλιάδες άτομα με συνεχή ελληνική μουσική, με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, ελληνικά φαγητά, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο κοινωνικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δώσε μας περισσότερες πληροφορίες για το νέο νοσοκομείο της Βρισβάνης, το οποίο εγγενίασε ο Ντέιβιντ Κρυσαφούλη.
1: Μάλιστα, το εγγενίασε και άνοιξε πρώτο το μεγάλο νέο δημόσιο νοσοκομείο της πολιτείας μας εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, το Springfield νότιο-δυτικά της Βρισβάνης, αλλά δεν θα προσφέρει εκεί ορισμένες υπηρεσίες για θρησκευτικούς λόγους. Το νοσοκομείο Mater Hospital Springfield είναι μια εγκατάσταση 186 κλινών που αναμένεται να φύγει περίπου 185.000 ασθενείς κάθε χρόνο σε ένα από τους σημαντικότερους διαδρόμους ανάπτυξης της νοτιοανατολικής γωνιάς. Θα απασχολεί επίσης σχεδόν 1.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το νέο νοσοκομείο έχει παραδοθεί σε συνεργασία με την Mater και θα παρέχει επίουσα περίθαλψη υπηρεσίες με ιατρικής, εντατικής θεραπείας, χειρουργική, παιδιατρική και εξειδικευμένες εξωτερικές ιατρικές υπηρεσίες. Ο Υπουργός Υγείας Tim Nichols δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Liberal National Party έχει δεσμεύσει 638 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για 4 χρόνια

0: για τη λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες. Είπε επίσης ότι η εγκατάσταση θα προσφέρει μια πλήρη οργάνωση υπηρεσιών στην κοινότητα πιο κοντά στον τόπο κατοικίας. Ωστόσο, το χρηματοδοτούμενο αυτό από τους φορολογούμενους καθολικό νοσοκομείο δεν θα παρέχει στους ασθενείς υποβοηθούμενη ευθανασία, διακοπή της εγκυμοσύνης ή αντισύλληψη. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Matter, Julia Strickland Bellani, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για νέα, πάντα είμαστε ένα καθολικής παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Είπε επίσης ότι ο οργανισμός διαθέτει οδούς μεταφοράς για ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν συγκεκριμένη φροντίδα λόγω των θρησκευτικών πολιτικών του οργανισμού. Υπάρχουν εναλλακτικά νοσοκομεία τριγύρω εδώ. Οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Το Dine with the Dignity Queensland υποστηρίζει την πρόσβαση υποβοηθούμενη ευθανασία. Η πρόεδρος του, Kate Gillam, δήλωσε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση σε μια νομικά επικυρωμένη διαδικασία στο νοσοκομείο Mater Springfield. Δήλωσε ότι ο νόμος περί υποβοηθούμενης ευθανασίας επιτρέπει την αντίρρηση συνείδησης. Η διευθύνων σύμβολος Children by Children, Evgeny Singh, δήλωσε ότι η δημόσια παροχή υπηρεσιών αμβλώσεων και αντισύλληψης θα πρέπει να είναι δεδομένη στην κοινότητά μας. Ο Πρωθυπουργός κ. Χρυσαφίλης δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρει για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης για τους κατοίκους του Queensland μέσω περισσότερων συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων της Mater Hospital.
1: Και με αυτά να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκριση, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
0: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από τη Βρισβάνη.
1: Ήταν ο συνεργάτης μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδας Ναούμης. Για να διαβάσουμε όμως ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από τον εορτάζοντα, τον Μπαρμπακώστα. Λοιπόν, κύριε Κώστα, χρόνια πολλά. Και να διαβάσω το μήνυμά σας όμως, βιάζομαι. Εκφωνητές και ραδιοπαρέα, κύριε λογοθέτη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, χιλιόχρονη η κυρία Γερολίμου και πάντα με υγεία, Μπάρμπα Κώστας Μελβούρνη. Λοιπόν, χρόνια πολλά βέβαια στη συνάδελφο, την Ντίνα Γερολίμου. Χρόνια πολλά και σε εσάς κύριε Κώστα για την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες τις εορτάζοντες, σε όλους τους εορτάζοντες. Και για να παίξουμε ένα τραγούδι για έναν Κωνσταντή, τον Τσέλιγκα τον Κωνσταντή. Και ο Τσέλιγκας ο Κωνσταντής, ίσως, εμένα τουλάχιστον ήταν άγνωστο αυτό το τραγούδι, και από ό,τι βλέπω είναι άγνωστο και για πολλούς άλλους. Λοιπόν, για πείτε μου, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, πόσοι το ξέρατε, πόσοι το είχατε ακούσει. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Κέτι Γκρέι, Αντώνης Μουστάκας και Σταύρος Καμπάνης.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Τσέλικας ο Κωνσταντής. Όσοι το ξέρατε, το είχατε ακούσει το τραγούδι, στείλτε κανένα μήνυμα, γιατί εγώ προσωπικά δηλώνω άγνοια. Ένα τραγούδι ακούσαμε σε πρώτες φωνές τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και την Κέτι Γκρέι, δεύτερες φωνές Αντώνης Μουστάκας και Σταύρος Καμπάνης. Αλλάζουμε όμως τώρα κλίμα.
1: Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
2: Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
1: Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
2: Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
0: Ανησυχητικές είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ για την παγκόσμια οικονομία, αν και οι τελευταίες αυτές προβλέψεις δεν ήταν απροσδόκητες, δεδομένης της υφιστάμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας, έρχονται να προσθεθούν στις ήδη απογοητευτικές έως και ζωφερές εκτιμήσεις του ΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και διαφόρων οικονομολόγων. Περισσότερα ακούμε από την Ντίνα Γερολίμου στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς της εβδομάδας.
3: Τροχοπέδι στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ο ΟΗΕ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της οικονομίας, που τώρα εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει το 2,5% το τρέχον έτος 2026, από το 2,7% που ήταν η πρόβλεψη του ίδιου οργανισμού τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δηλώσεις οικονομολόγων του ΟΗΕ, η εκτίμηση για 2,5% ανάπτυξη θα μπορούσε να πέσει ακόμη και στο 2,1% σε ένα πιο δυσμενές σενάριο, όπως είπαν. Σύμφωνα με τον Σαντάο Μουκέρτζη, Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, αυτό το σενάριο θα επρόκειτο για ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης από το 2000, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας και την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης και στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει αυτόν τον καιρό την παγκόσμια οικονομία.
4: Forecasting the global economy has never really been an exact science. But our numbers right now are coming with a significant amount of uncertainty attached. And uncertainty, as we have discussed earlier with you in the room, colleagues, in and of itself is a significant drag on the economy.
3: Ο κύριος Μουκέρτζη είπε ακόμη ότι δεν βρισκόμαστε κοντά σε ύφεση. Προειδοποίησε ωστόσο ότι η ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων μπορεί να επιδεινωθεί, ενώ έκανε λόγο και για συρρήκνωση της οικονομίας ορισμένων χωρών. Αναμένεται μέτρια ανάκαμψη της οικονομίας το 2026

0: στο 2,8%. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι συνθήκες όπως οι ισχυρές αγορές εργασίας, η σταθερή καταναλωτική ζήτηση και οι επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένες χώρες αναμένεται να ενεργήσουν κάπως υποστηρικτικά προς την οικονομία. Παρ' όλα αυτά, η νέα υποβάθμιση δείχνει ότι οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές συνεχίζουν να επιδεινώνονται και παραμένουν αδύναμες. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις εμφανίζονται στον τομέα της ενέργειας λόγω της περιορισμένης προσφοράς, της μεγάλης αύξησης στις τιμές και του υψηλότερου κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξάνουν το κόστος παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Αν και οι υψηλές τιμές φέρνουν μεγάλα κέρδη στις ενεργειακές εταιρείες, σημειώνει ο ΟΗΕ, ταυτόχρονα αυξάνουν την οικονομική πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσουν τα προβλήματα στις αγορές ενέργειας, κάτι που κάνει το οικονομικό περιβάλλον ιδιαίτερα αβέβαιο και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης, αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΗΕ. Σχετικά με τον πληθωρισμό, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι στις αναπτυγμένες οικονομίες θα αυξηθεί στο 2,9%, με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να δέχονται ιδιαίτερο πλήγμα, καθώς προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού στο 5,2%, και αυτό γιατί οι ψηλότερες τιμές ενέργειας, μεταφορών και εισαγωγών διαβρώνουν τα πραγματικά εισοδήματα και ενισχύουν τις ανωδικές τάσεις τιμών σε μια σειρά αγαθών. Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι τιμές των τροφίμων. Η προμήθεια λιπασμάτων έχει επηρεαστεί με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος τους. Αυτό μπορεί να μειώσει την παραγωγή των καλλιεργειών και να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές στα τρόφιμα, αναφέρει ο ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημα λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τον πληθωρισμό. Αν αυξήσουν τα επιτόκια για να περιορίσουν την άνοδο των τιμών, υπάρχει κίνδυνος να επιβραδυνθεί περισσότερο η οικονομική ανάπτυξη. Αν όμως κρατήσουν τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα, υπάρχει ο κίνδυνος οι αυξήσεις στις τιμές να συνεχιστούν και να παγιωθούν. Κλείνοντας να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία στην Αυστραλία παρουσίασε αύξηση τον περασμένο μήνα, τον Απρίλιο, και διαμορφώθηκε στο 4,5%.
1: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας. Την εορτάζουσα συνάδελφο όμως σήμερα. Δεν θα την αποδεσμεύσουμε ακόμα, γιατί θα ακούσουμε και τις προτάσεις που έχει να μας δώσει σχετικά με το τι προγράμματα, ποια προγράμματα μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε από την τηλεόραση της SBS.
0: Για απόψε σας προτείνουμε στο κανάλι World Movies στις 7.30 την ταινία με τίτλο The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Η απίθανη προσκυνηματική διαδρομή του Harold Fry σε ελεύθερη μετάφραση. Μια ταινία βρετανικής παραγωγής του 2023 βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Rachel Joyce, το οποίο μετά την μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη ανέβηκε και στο θέατρο. Στην υπόθεση του έργου, ένα συνταξιούχος, ο Harold, που ζει μια ήσυχη και συνηθισμένη ζωή μαζί με τη γυναίκα του, παίρνει ένα γράμμα από μια φίλη της οικογένειας, την Queenie, η οποία βρίσκεται σε γυροκομείο, ότι είναι σοβαρά άρρωστη. Απαντά στο γράμμα της και περπατά μέχρι το ταχυδρομικό κουτί για να το ρίξει. Αποφασίζει όμως να συνεχίσει να περπατά. Τηλεφωνεί στο γυροκομείο και αφήνει μήνυμα στην Queenie ότι βρίσκεται καθοδόν για να την επισκεφθεί και να τον περιμένει. Πρέπει να διανύσει μια απόσταση 800 μιλίων περίπου. Ο Harold γίνεται πρωτοσέλιδο και στην πορεία τον ακολουθούν κι άλλοι. Προς μεγάλη του έκπληξη διαπιστώνει ότι η πεζοπορία του έχει δώσει ένα πολύτιμο δώρο στους ανθρώπους. Την ελπίδα. Στο κανάλι SBS, στις 7.30, ο διάσημος Βρετανός σεφ Rick Stein συνεχίζει την περιοδία του στην επαρχία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Στο απόψινό επεισόδιο βρίσκεται στις πόλεις Μόρι και Μπέρκ. Καλή σας τηλεθέαση!
1: Ευχαριστούμε λοιπόν την Ντίνα Γερολίμου για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις.

Και βέβαια να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά για την ονομαστική της εορτή. Για να διαβάσουμε όμως και ένα μήνυμα, σας είπαμε για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν, ο Τσέλιγκας ο Κωνσταντής. Λοιπόν, το οποίο εγώ ομολογώ δεν το είχα ξανακούσει. Μας στέλνει λοιπόν μήνυμα η κυρία Σαλάτα, η Ανδρούλα. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Θα το θυμόμουν γιατί μιλάμε πολύ γέλιο. Πράγματι, να είσαι πάντα καλά και εσείς να είστε καλά, κυρία Ανδρούλα. Πράγματι, έχει πολύ γέλιο αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για γέλιο, σπαρταριστό γέλιο, για να ακούσουμε έτσι εκτάκτως

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Στην έκανε στο χωριά μου. Έχω το νου στο μαγαζί, θα πεταχτώ κάποια δουλειά.
4: Πάλι φεύγεις, πού θα πας?
3: Όπου θέλω, βρε. Λογαριασμό θα σου δώσω.
4: Μπα και θα αφήσουμε τώρα τη δουλειά μας και θα τρέχουμε τις δρόμες, έτσι.
3: Ζήκω. Θα σου δώσω κλωτσά και θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καρασκάκη.
4: Μπα, κι εγώ αργό ξέρω να του στηρίξω ψάιτ. Έλα τώρα γιατί άντε.
3: Ας το διάλο.
4: Να πας.
3: Ας το διάλο.
4: Να πας. Την πιλχανά πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Καλά, αντερχόμαστε. Στα διάλα.
5: Κώστας Χατζηχρήστος, σουρουκλέμε. Λοιπόν, φοβερός. Είπαμε, η ταινία της Κακομοίρας, μια ταινία του 1963, σκηνοθεσία, σενάριο Ντίνος Κατσουρίδης, είναι επίσης γνωστή και ως ο Μπακαλόγατος, και ακούσαμε βέβαια Κώστα Χατζηχρήστο και Κώστα Δούκα. Αλλά η ώρα είναι 5:30. Ώρα να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ράλη για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
6: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση ακτιβιστών από το Ισραήλ. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στα στενά του Ερμούς εν μέσω επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Και μυστήριο με έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας. Αντικής, Αλέξανδρε.
5: Ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους, ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση σήμερα. Πάμε σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, έτσι ώστε μετά να επιστρέψουμε να κάνουμε μία ακόμη μουσική ανάπαυλα και στη συνέχεια να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Κώστα Λαουτίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Deakin University της Μελβούρνης. Μείνετε λοιπόν μαζί μας έως τις 6.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια, αλλά έχει και τη γιορτή του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Γίνεται 40 ετών. Επομένως, για να ακούσουμε ένα τραγούδι, και μάλιστα είναι καινούριο το τραγούδι. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ως ονούπο τον Ιούνιο, αλλά έχει κυκλοφορήσει ήδη ένα σίγγλ με τον τίτλο «Καμπάνες».

0: Μάλιστα, εντελώς διαφορετικό στυλ από αυτό που μας έχει συνηθίσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος είναι διπλά εορτάζων, καθώς έχει και τα γενέθλιά του, γίνεται 40 ετών, και βέβαια την ονομαστική του εορτή. Για να διαβάσουμε όμως και ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από τον επίσης εορτάζοντα, τον γνωστό Μπαρμπάκοστα. Λοιπόν, κύριε λογοθέτη, ένα άλλο τραγούδι λέει «Κίνησε ο κότσιος, κίνησε να πάει για το παζάρι». Μάλιστα. Το τραγούδι με τον Πιθικότσι που ακούσαμε σήμερα δεν το έχω ακούσει ποτέ, ούτε εγώ, γι' αυτό και έθεσα αυτό το ερώτημα. Οι Κωνσταντίδες είναι καλόκαρδα παιδιά, αλλά λίγο αφελείς από πολλή ευαισθησία, ίσως και εγώ. Γέλασε, κύριε λογοθέτη, το γέλιο κάνει καλό. Θυμάμαι έναν βασιλιά είχαμε και εκείνος καλόκαρδος ήταν, Κώστας μάλιστα. Μπάρμπα Κώστας υπογράφει. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα, για το μήνυμά σας και για αυτό το μήνυμα. 0448-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε και το δικό σας μήνυμα στον αέρα.
1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Deakin University, κύριο Κώστα Λαουτίδη. Κύριε Λαουτίδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα αποδοχή της πρόσκλησής μας.
2: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, κύριε λογοθέτη.
1: Λοιπόν, γιατί σας καλέσαμε? Με αφορμή τη ρίση του Κινέζου Προέδρου, Xi Jinping, για τη λεγόμενη Θουκυδίδιο παγίδα, ξαναμιλάμε μαζί σας, διότι πριν από 6 χρόνια είχαμε μιλήσει για τη Θουκυδίδιο παγίδα. Δεν ξέρω αν ήταν προφητική αυτή η συνομιλία. Πάντως, καταρχάς να εξηγήσουμε τι είναι η Θουκυδίδιος παγίδα. Είναι ένας όρος τον οποίο εισήγαγε στο δημόσιο διάλογο ο Αμερικανός καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Harvard, Graham Allison. Εν συντομία, λοιπόν, η Θουκυδίδιος παγίδα είναι όταν μια υπερδύναμη ανησυχεί για την άνοδο μιας ανερχόμενης υπερδύναμης και καταλήγει νομοτελειακά σε έναν καταστροφικό πόλεμο όπως συνέβη μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, τους Πελοποννησιακούς πολέμους, τους οποίους κατέγραψε ιστορικά ως γνωστόν ο Θουκυδίδης. Επομένως, το ερώτημα προς εσάς είναι, 6 χρόνια μετά από αυτό το βιβλίο του Άλισον και βέβαια την συνομιλία που είχαμε και

0: την τωρινή προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου. Μήπως βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός καταστροφικού πολέμου δύο υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας?
1: Καταρχήν, κύριε Λογοθέτη, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι στην διεθνή πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν νομοτέλειες. Και αυτό νομίζω ότι φάνηκε και από τον τρόπο που ο Κινέζος πρόεδρος θέλει να αποφύγει μια σύραξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, υπάρχει μία, ας πούμε, σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η Κίνα είναι μία ανερχόμενη δύναμη, είναι μία ισχυρή οικονομική δύναμη πλέον. Ειδικά στην περιοχή της, στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, η επιρροή της αυξάνει. Και όχι μόνο εκεί, και σε άλλα μέρη στην Ασία και στην Αφρική.
0: Και έχει επενδύσει οικονομικά στο μέλλον, είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή σε τεχνολογίες του μέλλοντος, όπου εκεί φαίνεται κιόλας να ξεπερνάει, για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι, ή τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου εκεί φαίνεται να ξεπερνάει και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλη τη Δύση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή μια μεγάλη συζήτηση, για παράδειγμα, που συμβαίνει στην Ευρώπη, είναι κατά πόσο μπορούν να ανταγωνιστούν τα φτηνά και καλά κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή, κυρίως η Γερμανική.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Της κινέζικης επιρροής. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες, γιατί παρόλο που υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις ή μεγάλες συγκρούσεις, αν θέλετε, υπάρχουν και πολλές αλληλοεξαρτήσεις.
4: Ναι,
3: οι οποίες
4: αλλά βέβαια
3: θα φανεί...
4: βλέπουμε... Ναι, ναι. Να κάνω απλώς μία παρένθεση.
3: Παρακαλώ.
4: Βλέπουμε ναι. βέβαια και μία εντελώς διαφορετική κατάσταση όσον αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, η διοίκηση Τραμπ στη δεύτερη θητεία είναι μία εντελώς διαφορετική διοίκηση ως προς την Κίνα κιόλας, σε σχέση με την πρώτη διοίκηση Τραμπ, έτσι δεν είναι?
3: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το διαβάσουμε σε σχέση με την ευρύτερη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τη δεύτερη διοίκηση του Τραμπ, η οποία έχει κάποιες ασυνέχειες και έχει και μια γενικότερη ασάφεια σε σχέση με το τι θέτει ως στόχους και τι προσπαθεί να υλοποιήσει στην πράξη. Η περιπέτεια στο Ιράν και ο τρόπος που εξελίσσεται αυτή, για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό της ασάφειας ή της παλινδρόμησης στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό την παρούσα διοίκηση. Εξάλλου, σίγουρα θα το έχετε διαβάσει κι εσείς. Ουσιαστικά δείχνει στην Κίνα ότι μπορεί να κερδίσει έναν πόλεμο χωρίς να ρίξει ούτε μία ντουφεκιά.
4: Και θα σας πω το εξής, το παράδοξο, ότι ξαφνικά η Κίνα έχει γίνει μία υπερδύναμη status quo, δηλαδή που θέλει να διατηρήσει τη σταθερότητα και την ειρήνη, διότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά της, και ξαφνικά βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκείνη ήταν η δύναμη status quo, να γίνεται μια αναθεωρητική δύναμη, ξεκινώντας για παράδειγμα τον πόλεμο στο Ιράν, στη Βενεζουέλα και ούτω καθεξής. Να απειλεί από εδώ, Γρυλανδία, Κούβα, και δεν συμμαζεύεται. Επομένως, είναι ένα παράδοξο αυτό, έτσι?
3: Είναι ένα εξαιρετικό παράδοξο και μόνο ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χειρίστηκαν και χειρίζονται αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, για παράδειγμα, και τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, είναι ενδεικτικό για το πώς ουσιαστικά ξυλώνουν, κυριολεκτικά ξυλώνουν, μια αρχιτεκτονική ασφάλειας και σταθερότητας των τελευταίων 70 ετών.
4: Να.
3: Το ερώτημα είναι γιατί το κάνουν και γιατί το κάνουν με τόσο ακραίο τρόπο. Γιατί ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι θα έπρεπε να αναδιπλωθούν σε κάποιους τομείς ή σε κάποιες περιοχές, και από άποψη φυσικής παρουσίας και από άποψη υποστήριξης.
4: Να πω εγώ κάτι.
3: Αλλά... ναι, ναι, παρακαλώ.
4: Ίσως γιατί πλέον ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αυτούς τους φραγμούς που είχε από στενούς συμβούλους στην πρώτη θητεία. Δηλαδή πλέον αυτή τη στιγμή στη δεύτερη διοίκηση Τραμπ δεν υπάρχουν αυτοί οι στενοί σύμβουλοι που ίσως κρατάγανε τα μπόσικα, για να το πω πολύ απλά, όπως ήταν ο Τζον Μπόλτον, για παράδειγμα, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας που είχε, ο Μάτις και άλλοι, ο υπουργός άμυνας δηλαδή τότε. Τώρα περιτριγυρίζεται από αυλοκόλακες, οι οποίοι απλώς δηλώνουν τυφλή πίστη στον αρχηγό. Και ο αρχηγός κάνει παιχνίδι.
3: Κοιτάξτε, ενδεχομένως δεν διαφωνώ με αυτή την ερμηνεία και ενδεχομένως να είναι έτσι. Αυτό όμως που το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ωστόσο, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις διεθνείς σχέσεις ιστορικά, είναι ότι αποδομεί όλη την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει σύμμαχοι προς τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Και η εμπιστοσύνη στις διεθνείς σχέσεις, κύριε Λογοθέτη, δεν είναι κάτι το οποίο αποκτάται εύκολα.
4: Όχι, βέβαια.
3: Μπορεί να χαθεί πολύ γρήγορα, όπως βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, αλλά για να οικοδομηθεί ξανά θα χρειαστεί πάρα πολύ προσπάθεια, ναι, και πολύ κόπο.
4: Λοιπόν, μου δίνετε την κατάλληλη πάσα, κύριε καθηγητά, διότι στην ίδια συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από 6 χρόνια είχαμε μιλήσει για τον ρόλο της Αυστραλίας σε αυτή την εξίσωση ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Επομένως, 6 χρόνια μετά, πού βρισκόμαστε και πώς η Αυστραλία, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να αποτρέψει την πραγμάτωση ενός ενδεχόμενου καταστροφικού πολέμου στην Ασία?
3: Κοιτάξτε, η Αυστραλία είναι σε μια περίεργη θέση εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε που κάναμε την πρώτη μας συζήτηση, γιατί

0: οικονομικά συμφέροντά της είναι προς την Κίνα. Από άποψη ασφάλειας και στρατηγικής, τα συμφέροντά της είναι με την Αμερική. Επομένως, βρίσκεται σε μία φάση που προσπαθεί να εξισορροπήσει το τερπνόν με το του ωφελήμου και το ανάποδο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτό που θα πρέπει η Αυστραλία να προσέξει πάρα πολύ, και ήδη βλέπουμε κάποια ψήγματα αποστασιοποίησης από τις ΗΠΑ, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Έχουν πολύ βαθιές σχέσεις, πολύ βαθιές στρατηγικές σχέσεις στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα των μυστικών υπηρεσιών κτλ. Αλλά στο τέλος της ημέρας, και λογοθέτη, και θα το επαναλάβω αυτό και ας ακούγομαι μονότονος, θα επαναλάβω τη ρίση του De Gaulle. Κατά πόσο είναι διατεθειμένη η Αμερική, η σημερινή Αμερική, να θυσιάσει το Λος Άντζελες ή το Σαν Φραντζίσκο για χάρη του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης σε μια ενδεχόμενη σύραξη, η οποία μπορεί να ενέχει και πυρηνικά πλήγματα. Γιατί μιλάμε για δύο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, όταν μιλάμε για την Κίνα και την Αμερική, έτσι. Και φυσικά, άμα το επεκτείνουμε λίγο αυτό το σκεπτικό, κατά πόσο η Αυστραλία μπορεί να εμπιστευτεί την Αμερική σε μια σειρά από πολιτικές και οικονομικές και στρατηγικές επιλογές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Και βλέπουμε ότι η Αυστραλία προσπαθεί και στη σχέση της με την Ινδία, για παράδειγμα, και με ορισμένες προσπάθειες που κάνει στην Νοτιοανατολική Ασία. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι υποψήφιση, ο οποίος δίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας αρκετά σημαντικά ποσά για οικονομική βοήθεια προς τις χώρες του Ειρηνικού. Γιατί προβλέπουν ενδεχόμενες κρίσεις και θέλουν να είναι έτοιμοι σε διμερή βάση να είναι έτοιμη η Αυστραλία να βοηθήσει αυτές τις χώρες, προκειμένου να δείξει την φερεγγιότητά της ως δρόν στην περιοχή αυτή. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος χώρος τον οποίο θα πρέπει η Αυστραλία να σκεφτεί πολύ σοβαρά πώς θα κινηθεί και πώς θα συνεργαστεί και πώς θα προωθήσει μια ατζέντα στην οποία να μπορέσει να τραβήξει και την Κίνα και την Αμερική. Και αυτό έχει να κάνει με τον χώρο της επίλυσης συγκρούσεων. Όπως είπατε και εσείς, η Κίνα αρχίζει και κινείται προς μια τροχιά σταθεροποίησης. Προτιμά τη σταθερότητα, προτιμά την τάξη. Και αυτό είναι φυσιολογικό για κάθε ανερχόμενη ή μεγάλη δύναμη, η οποία έχει εξασφαλίσει κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και θέλει ουσιαστικά να τα διατηρήσει. Επομένως, η Αυστραλία νομίζω ότι θα πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο στο πώς θα έχουμε μια καινούργια αρχιτεκτονική ασφάλειας και ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, ειδικά σε μια εποχή που, όπως βλέπουμε, τα Ηνωμένα Έθνη, για παράδειγμα, απαξιώνονται όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι πλησιάζει ο καιρός που θα χρειαστεί μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.
1: Εάν τελικά η Κίνα επιλέξει να προχωρήσει σε μια επιθετική ενέργεια εναντίον της Ταϊβάν, ας πάρουμε δηλαδή το χειρότερο δυνατό σενάριο, πώς αυτό επηρεάζει και θα επηρεάσει τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Αυστραλίας?
0: Μία επίθεση στην Ταϊβάν αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα συμβεί άμεσα. Σε κάποιο βάθος χρόνου ενδεχομένως. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ταϊβάν εξακολουθεί στο οικονομικό και στο τεχνολογικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, πεδίο, να έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ακόμα, το οποίο φθήνει σιγά σιγά, αλλά εξακολουθεί να το έχει για το άμεσο μέλλον, την παραγωγή μυαγωγών.
1: Ναι, τα chips που λέμε.
0: Τα μικροchips. Η Κίνα πέρσι το 60% της εισαγωγής ημιαγωγών στην Κίνα έγινε από την Ταϊβάν, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επομένως, και δεν έχει την ίδια δυνατότητα εισαγωγής από αλλού ακόμα. Υπάρχουν πολλές χώρες όπως η Κορέα, η Ιαπωνία, η Ινδία που προσπαθούν, και η Κίνα η ίδια και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αποκτήσουν αυτό που λέμε αυτονομία στην παραγωγή αυτή. Ναι. Αλλά είναι ακόμα σε αρχικά στάδια. Επομένως, για το άμεσο μέλλον δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια στρατιωτική επέμβαση, η οποία θα υπονομεύσει τις ίδιες τις παραγωγικές δυνατότητες αυτών των χωρών σε νέες τεχνολογίες, επειδή θα υπάρξει έλλειψη μυαγωγών. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Αλλά από την άλλη, η Κίνα θέλει απαραίτητα να ενοποιήσει όλα τις τα κομμάτια. Ξεκίνησε με το Hong Kong πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η Ταϊβάν από την αρχή θεωρείται κομμάτι της Κίνας, κινέζικο έδαφος, το έχουν ξεκαθαρίσει, έχουν βγάλει νόμο το 2006 ότι οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη διακήρυξη ανεξαρτησίας και τα λοιπά θεωρείται παράνομη ενέργεια.
1: Το ξαναείπε άλλωστε ο Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό πρόεδρο, μη μας δοκιμάζετε, don't test us on Taiwan, μας δοκιμάζετε στο θέμα της Ταϊβάν.
0: Επομένως, εάν στο υποθετικό σενάριο ότι θα υπάρξει επέμβαση στρατιωτική της Κίνας στην Ταϊβάν,

0: Αυτό σίγουρα θα κινητοποιήσει καταρχήν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν θεσμικές δεσμεύσεις προς την Ταϊβάν, και φυσικά η Αυστραλία θα πρέπει να κινηθεί σε ένα αντίστοιχο επίπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ενδεχομένως αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι η περιοχή χρειάζεται ένα καινούριο μοντέλο ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, στο οποίο και η Κίνα ως ο μεγάλος δρόν θα πρέπει να συνεισφέρει και να αναπτύξει μία αρχιτεκτονική ειρηνικής επίλυσης διαφορών, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν έχει σε μεγάλη κλίμακα. Και είναι κάτι που συζητιέται ανάμεσα σε αναλυτές, ότι ναι μεν γίνεται μία μεγάλη υπερδύναμη, αλλά δεν έχει ακόμα την γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα για ειρηνική επίλυση διαφορών. Επομένως, εκεί η Αυστραλία μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Λοιπόν, και με αυτά, κύριε Λαουτίδη, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λογοθέτη.
2: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα που μας έχει έρθει. Αλέξανδρε, γεια σου, ευχαριστώ για το πανέμορφο πρόγραμμα. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θέλω να στείλω ένα χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και όλες τις εορτάζουσες, και ιδιαίτερα στον φίλο μου Μπαρμπακώστα από Μελβούρνη, με εκτίμηση Νίκος Μελβούρνη. Λοιπόν, φαντάζομαι, κύριε Νίκο, ότι ακούει ο Μπαρμπακώστας, επομένως τα έλαβε τα χρόνια πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι παραμένει μαζί μας μέχρι τις 6. Έτσι δεν έχει φύγει. Και θα το επιβεβαιώσω άμα μου στείλει μήνυμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Νίκο για το μήνυμά σας. 0448-799-323. Αν θέλετε κι εσείς να στείλετε τα χρόνια πολλά σας σε οποιονδήποτε, ή γενικότερα να στείλετε το μήνυμά σας, θα χαρούμε να το διαβάσουμε στον αέρα. Πάμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα αυτής της σημερινής εκπομπής, για να επανέλθουμε να σας αποχαιρετήσουμε όπως το συνηθίζουμε, μουσικά. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
2: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Ορίστε, είδατε, είπα ότι πάω στοίχημα, είναι μαζί μας ο Μπαρμπακώστας και περιμένω να στείλει μήνυμα προς επιβεβαίωση. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα και μάλιστα ευχαριστεί τον κύριο Νίκο για τα χρόνια πολλά, για τις ευχές του. Ευχαριστούμε και εμείς, Μπαρμπακώστα, που είστε τόσο πιστός ακροατής που μένετε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Είπαμε σήμερα, γιορτάζει διπλά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχει και γενέθλια και την ονομαστική του εορτή, γίνεται 40 ετών παρακαλώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, τα κατάφερες.

Μάλιστα, Κωνσταντίνος Αργυρός, εις διπλούν εορτάζων, τα κατάφερες. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δίωρο σήμερα, 5η 21 Μαΐου του 2026, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζουν, από την Αναστασία Ράλη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και όλους τους υπολείπους συναδέλφους, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε πάντα καλά.